σαλίβα, για βόρβετα φάε τούβα. Μάρα τα βιολίτα, για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχεγιούλαν, για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σε τέσσι τε κέσκουστε, ετ βέλβολοι σούρεν τον τέστα. Σαν οτ καϊκίμι τα ήμινε τε και, τόλιζε τέτε.